στο Εβίο Αναπόβνιο. Showman! Γιάτσε! Είδα μου ρούχε σφί! Γιάτσε μάνι, γιάτσε! Κάσε μιάτσε! Άιμο σφί, γιάτσε μάνι!